το ράδιο. Σουμπέν βολούμεν του. Σουμπέν βολούμεν το ράδιο. Y siente la presencia de Dios. Somos una radio cristiana. Trayendo alegría y bendiciones a través de la palabra de Dios.